Παρακολουθήκαν όλοι οι βάγκολα. Όλοι είναι ο Τζουέλι Μαμίρου Τζόνα Τζάλε, όλοι οι Τζουλά Ελούα. Μπολί ο Τζουέλι Μαλαγάγα Φαουτσάι. Ήλε τάτσο μαφτσάγα επίοντα σα. Σεβά, ήλε τάια όλα λίλα. Εάουλια μαγίλε τη βάγκολα. Όλοι οι λάσσε γκάνα. Όλοι οι Τζουλτζουμάλι, ήλε τάτσο μαφτσάγα, ήλε σο σαμπό. Μα τουά τουγιά τζουέλι ο Τζίτσι, φετσάμα μάγα λόγι σου λέω. Αλλά φωλέ τζουέλι πολύ πολύ τζέλε, μα τζέλε τζέλε τζέλε τζέλε τζέλε τζέλε τζέλε Ile aswa tau tato joy filo ye foi elunga ole tau tumala unanga fa wow ale radio Samoa tasi lima iva tolu mo le fifi ana nei ole asam ni mai le sumala wa ole fiong ole mutu tau langi an tato e tau te ma futa mai le tula e ono se yo lia lava se te mi ole po ana nei e maru ye chele na singa mga alwenga pe ole tau fie yai Ya nga ye tu fo imo fa nga mano longa ile po ana nei a wina mai o tatu angil tosi pui pui ya tu oe ma mai tatu mana ye mo se fa nga mano longa file mu ala fa mai ye fa nga le le ole fa un ole mai so le so atao ilona lofa malona le le ai ba ile fa na wa o nga I se fo ilang tala noa ye mo se fo ilang maka makanga malau a Fainga save ule ni ya wa uli lau telefoni Ya e chukwa ye lo ona piki ila chau Alofa atu Po fea te anga ya ya alu ma avele radio Samoa Ya ma avele au kanga fuala Ah,

πολύ καλά με όλα αυτά τα φόρμα ήλουν όλοι τα άντια Facebook, μάρι YouTube, ρόλοι σαν μόα, φίλοι σε άλλα. Εσέ τσάμα μίκα, μάλλο Νίκολε Βέα, μάλλο Φαυτάι, αλέμα Πόλου Τάουπα Ου, Λαβε Ιάο, Λαβε Ιάο, Ούμι, μάλλο Φαυτάι, Φαυτάι, Μαρινέ Τάιάο. Το εφασαλό είναι ο τελφό, ο τάουν σε φούρο, ο τάουν νέο, ο τάουν του φιλί μακέτη, ο λετό ελούε φουλί μα φουτάσι. Καπέγα λέει πολλά άλλα και μεγάλα φακαούγια. Ούμα, η φωνά σου είναι ο καουρία. Φακαούγια, σημαίνω φακαμάρια, βάζω πεάουγια.

Φαγιά γοντά ο Radio Samoa όλε σε φόλου μήνω τη τσαλουαίλε update λα τσαμάει ο Σαϊδί γάλε ο λεόλο Σαϊδί έλ τεγά τεν φα την οίνα πε όλε σα μπασάν μπιέν ο λεόν να μάλι βάια λε τσαμάμαλ την αι η World Downs έλε ασό να ναφι βαβαία του λοιπόν τη λα τσαμάει όλο ο φατσαλαν ο είναι λεό λεό η σε τάμα τόρους φουλτεου σάγα αλε ματούα σωράγα detective inspector to fill out for Maria Madua lato tele motion or time nei po o yan fa chon wina ya le ba ngaden ma di waya to wole an nafi ai olo o fa wo pe lato so wenga so o termine lo ta no leo leo il tons fu to sanga ya malele motion o san pe ta mai o leo mai ya le fiongale le to to di e ACC update lato mai o ba ngana le wo isa dinga le leo a lot of fatter and all time in the leo leo. Le tama tolls for Joseph and Matua, Marele Motinopo, Yelena, Fatal Winale, Father Ravelan Nafi, Water Downs. Yeah, I any see updated letter my. What is it feel like to know? Well, do not tomorrow, she'll feel. A lot of Mount Out of Fatofale, Modernias for Rayle, Fafianga, Madame Manga, College, and they fight out a tall pool.